κόμμαρα. Κάμμαρα η αϊκτάμι, ρε μωρή κόμμαρα. Βάτα καλέ, βάτα καλέ. Κόμμαρα, κόμμαρα, κόμμαρα, κόμμαρα. Ρε μωρή κόμμαρα η αϊκτάμι.